0: Ζενάντινι.
1: Νίκο Σάντος. All time high.
0: Σβίζε Νάντινι.
1: Νίκο Σάντος. All time high.